0: Η ώρα είναι 6.
1: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM. And it goes.

0: The Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
1: The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Φρυπόζω παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου 250 γραμμάρια από 3,99, τώρα 3,19. Ύψιλον καπνιστή σολομοπέστροφα 100 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,19. Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια, 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: 6:30 με 10.
5: 6:30 με 10.
4: Choice Breakfast με τον Άρη Παναγιώτου.
6: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η Sita με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Sita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Sita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Mune 400 Plus Anti Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή, ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Mune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
1: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις αισθητική, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College θα εκπαιδευτείς τις νέες τεχνικές και τάσεις της εφαρμοσμένης αισθητικής. Το Cyprus College διαθέτει εξειδικευμένα σύγχρονα εργαστήρια αισθητικής με την τεχνογνωσία και εμπειρία της Shiseido και με πρακτική άσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις αισθητική. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκοσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Όταν ψάχνεις σπίτι, δεν πας παζάρι. Πας εκεί που είναι τα ακίνητα. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα σε όλη την Κύπρο. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.

0: πελάτης. Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
1: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
0: Δηλαδή,
1: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
0: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
1: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
2: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο Live Link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
3: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα IQ. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.

0: και 12 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
3: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: Mud Racer,
5: Καμικάζι Slide,
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Two ways to enjoy it, one unforgettable taste. Pepperoni pizza, classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Colonna Kiev Street or order takeaway or delivery from Niku Vatiki Street through Walt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza, call us at 25 32 22 25.
8: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλ το σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: 6.30 με 10.
10: 6.30 με 10.
9: Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
11: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Choice FM 98.2 and 104.3. The

0: Ενωμένες, αψυγείας, δυχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Antium. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Και

0: Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Φρυπόζω παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου 250 γραμμάρια από 3,99, τώρα 3,19. Ύψιλον καπνιστή σολομοπέστροφα 100 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,19. Φιλαδέλφια 300 γραμμάρια 2,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσός αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
5: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ, Alok, at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea. Relax

0: οικονομικό όφελος μέχρι 204 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα. Ένα με σένα.
1: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
2: Είμαι η Κύπρος, το δάσος σου, το σπίτι σου, ο τόπος όπου ζεις και αγαπάς. Γι' αυτό, κράτησέ με πράσινη. Προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Δημιούργησε καθαρή ζώνη γύρω από το σπίτι σου και απομάκρυνε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά. Κλάδεψε σωστά τα δέντρα για να μην ακουμπούν στο σπίτι ή σε καλώδια και μετάφερε τα κλαδέματα και τα άλλα οικιακά απόβλητα στα πράσινα σημεία. Μερίμνησε για μέσα πυρόσβεσης. Απόφυγε δραστηριότητες που προκαλούν σπινθήρες και σιγουρέψου πως έχεις πρόσβαση σε νερό. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Μέχρι τις 10, Choice Breakfast με τον Άντι Παναγιώτου.
4: Το Choice Breakfast φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Q. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 10. What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Φορμόζες ελληνικές, τώρα 2,45 το κιλό. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, από 16 και 18, τώρα 14,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ μπιφτέκια κοτόπουλου 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Μπονάλπι Edam Light, 8,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυρικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.

0: Και πολύ καλή μας ημέρα. Νομίζω δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα η μέρα μου με αυτή την έκπληξη που με περίμενε σήμερα εδώ στο στούντιο του Choice FM. Αγάπες, θέλω μια δυνατή καλημέρα.
1: Καλημέρα!
0: Νομίζω δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να ακούς αυτές τις παιδικές φωνούλες και που να δείτε και τα προσωπάκια. Θέλω κάποιο παιδάκι το οποίο δεν μου είναι πολύ ντροπαλό να έρθει στο μικρόφωνο. Ποιος δεν μου είναι ντροπαλός? Κάποιος που δεν τρέπεται και μιλάει. Ένας. Έλα εδώ και πες μου πώς σε λένε.
2: Νικόλας.
0: Ο Νικόλας μας. Και πες μου, Νικόλα μου, από πού έρχεστε όλη αυτή η μεγάλη ομάδα?
2: Από το Λιθροδόντα.
0: Είναι ωραία στο Λιθροδόντα.
2: Ναι.
0: Θα με καλέσετε να έρθω κι εγώ μια μέρα?
2: Ναι.
0: Να πάμε εκεί στην πλατεία να παίξουμε, να χορέψουμε, ναι, να τραγουδήσουμε και να περάσουμε όμορφα.
2: Ναι.
0: Μπράβο αγάπες μου. Τι κάνετε τώρα το καλοκαίρι? Πώς περνάτε τις μέρες σας που δεν έχετε σχολείο?
2: Τέλεια.
0: Τέλεια. Μας αρέσει το σχολείο?
2: Λίγο.
0: Μας αρέσει. Είναι απαραίτητο και το σχολείο. Αλλά οι διακοπές είναι λίγο καλύτερες, η αλήθεια είναι, ναι, γιατί ξεκουραζόμαστε, έχουμε χρόνο και κάνουμε αυτά που μας αρέσουν.
2: Ναι.
0: Εσένα τι σου αρέσει να κάνεις?
2: Να πάω Ιταλία και να χορεύω.
0: Να σου πω κάτι, Νικόλα.
2: Ναι.
0: Θα πάω κι εγώ Ιταλία τον Αύγουστο. Κάποιο άλλο παιδάκι θα έρθει να μιλήσει? Έλα κι εσύ. Και μετά θα μου κάνετε και μια παραγγελία έτσι για τραγούδι να χορέψουμε.
3: Πίτσα.
0: Πώς σε λένε σένα?
3: Ειρήνη.
0: Ειρήνη μου. Τι κάνεις, Ειρήνη?
3: Καλά.
0: Καλά. Σου αρέσει εδώ που είμαστε?
3: Ναι.
0: Τι, ναι, σου αρέσει πιο πολύ?
3: Το χρώμα που είναι ροζ.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν είναι σαν κουκλόσπιτο παιδικό?
3: Σωστά.
0: Είναι το αγαπημένο σου χρώμα το ροζ?
3: Ναι.
0: Και εμένα. Πάμε να ακούσουμε μουσική. Πείτε μου όλοι τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Σακύρα. Θα μου δείξετε το χορευτικό όμως, γιατί εγώ δεν το ξέρω. Και η κυρία Ζωή. Θα μας μάθετε με την κυρία Ζωή να το χορεύουμε?
1: Ναι.
0: Είστε έτοιμοι για πολύ χώρο και πολύ τραγούδι?
1: Ναι.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλή μας ημέρα σε όσους είστε τώρα εδώ συντονισμένοι. Να πω έτσι και την επικοινωνία μας στο Viber στο 97 710 710. Και εμείς είμαστε εδώ και ξεκινάμε μουσική και χορό. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Let's go.
1: Νομίζω δεν υπήρχε καλύτερο. Δεν θα το πω διάλειμμα, γιατί λαχανιάσαμε, διψάσαμε, περάσαμε όμορφα. Σας άρεσε το τραγούδι?
0: Ναι.
1: Θέλετε κι άλλο?
0: Ναι.
1: Το Michael Jackson. Μαρία Νικηφόρου, έχεις να περάσεις κι άλλο τραγούδι στο playlist. Θέλετε συγκεκριμένο τραγούδι του Michael Jackson? Όποιο βρούμε. Λοιπόν, θέλω άλλο ένα παιδάκι. Θέλω ένα παιδάκι να έρθει στο μικρόφωνο. Μη μου ντρέπεσαι εσύ, εσύ δεν είσαι ντροπαλή. Θέλω άλλο ένα παιδάκι να έρθει εδώ. Έλα. Εδώ όλα ζωντανά, νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτή την όμορφη παρέα και τις παιδικές φωνούλες. Πώς σε λένε?
2: Θεοφάνη Θεοφάνους.
1: Θεοφάνη Θεοφάνους. Θεοφάνη μου, πώς περνάς τις διακοπές σου?
2: Πολύ καλά.
1: Τι κάνεις τον ελεύθερό σου χρόνο τώρα, έτσι που τον έχεις και πολύ που είναι κλειστά τα σχολεία?
2: Παίζω με τους φίλους.
1: Τι σου αρέσει να παίζεις με τους φίλους σου?
2: Μάπα.
1: Μάπα. Βάζεις γκολ? Είσαι καλός? Είσαι έτσι γερός αθλητής? Εγώ δεν ξέρω τίποτα από μάπα. Δεν ξέρω ούτε να παίζω, ούτε να παρακολουθώ. Δεν ξέρω γενικά πολλά, αλλά εντάξει, προσπαθώ. Για πες μου, μουσική ακούς?
2: Ναι.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι?
2: Το Die Die.
1: Α, αυτό που ακούσαμε. Τα έδωσες όλα. Χόρεψες πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Να πω σε αυτό το σημείο, έτσι βγαίνω λίγο εκτός θέματος, γιατί πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα και την αναφορά μου. Να πω ότι εδώ για αυτήν την πρώτη ώρα στην παρέα μου έχω την Στερεό της Limited, η οποία είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Έχει μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνες για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και για κάθε μπάτζετ. Μάριος Νικηφόρου, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο?
3: Μιλάς μέχρι να βάλουμε το μάικ.
1: Α, πρέπει να μιλάω μέχρι να περαστεί. Τώρα έλα εδώ, γιατί μου κάνεις ΟΙΚ. Είμαι στα, πώς λέγονται? Καταγράφεται.
4: Επειδή φαίνεται ότι είμαι ΟΙΚ εγώ.
1: Λοιπόν, προχωράμε.
4: Θα προχωρήσουμε με David Guetta και μέχρι να έρθει ο Πάνος να μας ξεκλειδώσει τον Michael Jackson.
1: Υπέροχα.

88.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βράδια αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση εισιτηρίων και κρατήριων.

Είδατε, τα ζούμε όλα μαζί ζωντανά εδώ στον Joyce FM 98.2 και 104.3. Ήτανε πολύ όμορφο το ξεκίνημα αυτής της μέρας με όλα αυτά τα παιδάκια, με τις φωνούλες, τις παιδικές, τα χαρούμενα, τα προσωπάκια, τα χαμόγελα. Νομίζω ήτανε το καλύτερο πρωινό που θα μπορούσα να έχω. Ησυχία ακούτε, αποχωρήσανε τα παιδάκια και συνεχίζουμε κανονικά στη ροή του προγράμματός μας. Φυσικά μου και για αυτή την ώρα, όπως πάντα, έχω την Stereotype Limited. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι έτσι, μιας και έχουμε μπει σε αυτή την εβδομάδα, ότι μπαίνουμε και στο Σαββατοκύριακο και την Κυριακή 26 του Ιουλίου δίνουμε ξανά ραντεβού στο Φασούρι Water Park, φυσικά για βουτιές, για παιχνίδια, και μαζί μας θα έχουμε και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Live link λοιπόν του Choice FM από τις 11 μέχρι και τη 1, ξανά για ακόμα μια εβδομάδα με τον Γιώργο Ρούσο και εγώ φυσικά έτσι στο πλευρό του. Θα είμαστε στο Φασούρι Water Park να γνωρίσουμε μαζί το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που μας επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνουμε με κάρτα Eurobank σε Κύπρο και Ελλάδα. Choice FM. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είναι 11.
0: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
2: Έχει αγώνα. The Nugget Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ίντερνετ είναι η απάντηση.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Έχεις την ελευθερία να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος αυτό το καλοκαίρι με αξιόπιστο 5G παντού και το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB ή 512GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος μέχρι 384 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
0: 10 με 12. 10 με 12. Κιες καφέ με την Νατάσα Τούρζα. Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Dionysos Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
6: Choice FM 98.2 and 104.3.

0: πολύ ωραία και είμαστε εδώ με τη Μαρία Πρατσή. Είμαστε κάπως, ρε παιδί μου, μαράκι μου, όχι αποσυντονισμένοι, αλλά βλέπεις, είμαστε σε μια εγρήγορση σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Αντάζα μου. Ναι, σ' άκουγα και πριν με τα παιδάκια. Είσαι γεμάτη καλεσμένο σήμερα.
0: Ναι, το έζησες και εσύ όμως.
1: Το έζησα και εγώ, χαμός με τα παιδάκια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν ωραία εμπειρία.
1: Πέρασες καλά.
0: Και εσύ.
1: Και εγώ.
0: Περάσαμε όλοι μαζί καλά, αν μη τι άλλο.
1: Ναι, ισχύει. Τα παιδάκια είναι ευτυχία, είναι χαρά. Βέβαια. Ενθουσιάζονται με όλα αυτά που βλέπουν, μικρόφωνα, ακουστικά. Ενθουσιάζονται. Λοιπόν, είμαι και σήμερα εδώ μαζί σου για να σου πω κάποια έτσι, My Life News μέσα από το Ink.
0: Ναι.
1: Θα κάνω αρχή με την Αντιγόνη, την εκπρόσωπο της Κύπρου στην φετινή Eurovision. Να σου πω ότι βρέθηκε καλεσμένη στο CarCast με τον Λούκα Καραμάνο, τον γνωστό φωτογράφο, και μίλησε γενικότερα για την εμπειρία της στην Eurovision και όσον αφορά την θέση της που βγήκε 19η, που είχε στεναχωρηθεί, είπε ότι έδωσε ό,τι είχε, το πίστεψε πάρα πολύ το τραγούδι, γι' αυτό ήταν κάτι το οποίο την ενόχλησε. Δηλαδή και η ίδια και η μητέρα της συνεντεύξης είχαν πει ότι πίστευαν ότι θα έπαιρναν και την νίκη. Mm-hmm. Οπότε είναι κάτι το οποίο τους στεναχώρησε, δεν το περίμενα. Το έχει ξεπεράσει, ετοιμάζεται για συναυλίες και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Και είπε ότι προχωράει. Ότι ο στόχος της εννοείται ότι είναι το τραγούδι και να κάνει όσες περισσότερες εμφανίσεις και τραγούδια να βγάλει. Οπότε της ευχόμαστε εννοείται καλή επιτυχία.
0: Ξέρεις τι πιστεύω, ότι θα ξαναπήγαινε Eurovision.
1: Θα ξαναπήγαινε, ναι.
0: Μπορεί όχι back to back, αλλά πιστεύω θα ξαναπήγαινε.
1: Αυτό θα σου λέγα. Το είχε πει ξανά στο παρελθόν ότι θα ξαναπήγαινε, ίσως σε μερικά χρόνια όταν θα είναι ακόμη πιο έτοιμη, ναι, και πιο έμπειρη. Γιατί ακόμη είναι πάρα πολύ μικρή.
0: Είναι μικρή, τώρα έχει όλο το μέλλον μπροστά της. Τώρα ανοίχτηκαν περισσότερο οι δρόμοι. Ταλέντο έχει, είναι το μόνο σίγουρο. Φωνάρα έχει.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε μένει να δούμε τι άλλα όμορφα έχει να ετοιμάσει και να κάνει.
1: Αυτό. Και θα συνεχίσω τώρα και θα σε πάω στο Μιχάλη Χρήστου, τον γνωστό ηθοποιό, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στο 10 στα γρήγορα.
0: Mm.
1: Και έτσι μίλησε για πάρα πολλά ωραία πράγματα και για τα επαγγελματικά του και για τα προσωπικά του. Να σου πω ότι ανάμεσα σε άλλα αποκάλυψε σε ποιον άνθρωπο θα ήθελε να πει σήμερα το μεγαλύτερο ευχαριστώ. Και εντάξει, νομίζουμε όλοι ξέρουμε σε ποιο θα το έλεγε, στη μητέρα του.
0: Mm.
1: Τον άνθρωπο τον οποίο έτσι τον βοήθησε σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του. Να σου πω ότι πρόσφατα μάλιστα έχασε και τον πατέρα του, οπότε τώρα η σχέση του είναι ακόμη περισσότερο δυνατή. Και είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα και για τον πατέρα του που τον έχασε και για τα επαγγελματικά του. Όσοι μας ακούνε αξίζει να μπουν να δουν το επεισόδιο. Και να σε πάω και στον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος έτσι βρίσκεται στην Ελλάδα για συναυλίες και ξέκλεψε έτσι λίγο χρόνο και το πέρασε μαζί με την οικογένειά του και ανέβασε μερικές από τις σπάνιες φωτογραφίες που ανεβάζει μαζί με τον γιο του, τον Βασίλη, γιατί η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε πιο πολύ την Αλεξάνδρα να το κάνει,
0: ναι,
1: αυτό. Και βλέπουμε τα παιχνίδια στην πισίνα, βλέπουμε έτσι φωτογραφίες στο ηλιοβασίλεμα, στο γρασίδι. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο μας έδειξε πώς πέρασε αυτές τις ηλικίες.
0: Πού είναι
1: ώρες
0: για διακοπές, ξέρουμε.
1: Στην Πύλο.
0: Πού?
1: Στην Πύλο. Ναι, στην Πύλο.
0: Πύλο.
1: Ναι.
0: Άμα σου πω ότι δεν το ξέρω, ντροπή μου, ντροπή
1: ναι,
0: μου. Πού είναι αυτό, παιδιά.
1: Πύλο.
0: Είναι νησί.
1: Ναι, είναι νησί η Πύλο.
0: Να το πεις, έτσι τώρα.
1: Είναι νησί στην Ελλάδα.
0: Ήξερα την Τήλο. Όχι Τίνο. Τήλο. Εντάξει, δεν πειράζει. Μάλλον έχει νησιά στην Ελλάδα που δεν τα έχουμε ανακαλύψει ακόμα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο νησί, έχω να σου πω, η Τήλο. Δεν έχω πάει.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Θα μπω να ψάξω. Αλήθεια, δεν το έχω ακούσει.
1: Αξίζει πάρα πολύ. Και έτσι έκανε ένα break από την συναυλία που είχε εκεί. Και το πέρασε μαζί με το παιδάκι του.
0: Υπέροχα, καλά κάνει. Έτσι, αν μπορούν να συνδυάσουν και τα οικογενειακά με τα επαγγελματικά, γιατί έχουν και βεβαρημένο πρόγραμμα τώρα οι καλλιτέχνες.
1: Ναι, και έχουν και τον γέννητο το κοριτσάκι.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Οπότε αυτές οι λίγες ώρες, οι λίγες στιγμές, νομίζω είναι αυτές που δίνω έτσι.
0: Και ποιοτικές να είναι πάνω απ' όλα.
1: Εννοείται.
0: Τέλεια. Μαρία μου, έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε χρόνο, για πες κανένα.
1: Πού θα μας διακοπές.
0: Κλείσαμε, έχω να σου.
1: Μετά
0: από τρεις. Μα τώρα να το πω.
1: Κάθε
0: να πω και τι είναι μυστικά του κράτου. Κλείσαμε. Θα πάμε Ελλάδα και θα πάμε και λίγο κλασικά. Και Ιταλία μεριά. Κλασικό κάθε καλοκαίρι. Θα πάμε προ τα εκεί. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλά είναι.
1: Να περάσετε υπέροχα.
0: Όλοι μα, ό,τι και να κάνουμε, και Ρόδο είναι συγκλονιστικά που θα πα.
1: Είναι ότι είναι απίστευτα και η Ρόδο. Είχα πάει για κάποιε ώρε πριν χρόνια, επειδή είχα πάει μια κρουαζιέρα και μα κατέβασαν εκεί κάποιε ώρε. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία νησί.
0: Άμα κάτσετε μέρε που θα κάτσετε λογικά. Πάρτε και ένα αυτοκινητάκι να σα είναι πιο. Αυτά είναι έτσι, να σα είναι πιο εύκολο. Γιατί ξέρεις, αλλά νομίζω να σου πω κάτι. Αν έχεις. Γιατί είναι και λίγο πολυτέλεια, ρε παιδί μου, να πεις ότι θα καταφέρω να πάω διακοπές.
1: Ναι,
0: το οπουδήποτε. Ενώ τις σημερινές εποχές που διανύουμε. ό,τι και να κάνουμε, εντός, εκτός, δύο μέρες, 15 μέρες, αν είμαστε με το να χαλαρώσουμε, να περάσουμε καλά με τους ανθρώπους μας, φίλους, οικογένεια και αυτά, νομίζω θα περάσουμε καλά.
1: Ακριβώς, με τη σωστή παρέα και όπου να είναι.
0: Όπου και να είναι, ναι, αρκεί να είμαστε με τους ανθρώπους μας που αγαπάμε, που περνάμε καλά πάνω απ' όλα. Και νομίζω θα περάσουμε καλά και θα επιστρέψουμε δυναμικά την επόμενη.
1: Εννοείται, έχουμε πολλές εκπλήξεις.
0: Πολλές εκπλήξεις, πολύ,
1: θα τις πούμε, θα τις
0: πολύ
1: σιγά,
0: ανανέωση. Σιγά. Ναι, σιγά σιγά, δεν αποκαλύπτουμε ακόμα τίποτα. Λοιπόν, πες μας και social media.
1: Έχουμε και social media, αυτό θα έλεγα. Instagram και TikTok, όπου εκεί ανεβάζουμε δικό μας πρωτότυπο υλικό. Και έχω να σου πω ότι τις επόμενες μέρες ανεβαίνει και καινούργιο επεισόδιο 10 στα γρήγορα με καλεσμένο τον Κώστα Καρνάκη.
0: Αχ, αυτό το παιδί. Εντάξει, εκεί θα χύμαρος. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Και μια και έτσι έχουμε και τη Μαρία μας εδώ πέρα, να πω και για το ink.com, όπου όπως καταλάβετε είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital 3. Έτσι, με τη μετάβαση στο ink.com, όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital 3 ενώνονται σε αυτήν την ενιαία πλατφόρμα, Μαρία μου, που δημιουργεί έτσι ένα ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης. Ο αναγνώστης βρίσκει από πολιτική, οικονομία, μόδα, το My Life, αθλητικά βεβαίως. Yeah. Όλα είναι συγκεντρωμένα στο ink.com, το οποίο έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη πάντα στο επίκεντρο για έντονη, λέω, ναι.
1: Για
0: έγκυρη ενημέρωση και έντονη, γιατί όχι, είναι πολλά τα θέματα.
1: Έτσι,
0: εντάξει, κολλάει και αυτό.
1: Πάντα
0: γιατί
1: κάτω από
0: όχι.
1: Το link, οπότε όσοι μας ακούνε θα μπουν και θα τα δουν όλα.
0: Έτσι, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με πολύ πολύ μουσική. Μαράκι μου, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, καλή εβδομάδα. Choice FM 98.2 and 104.3. The sound.

Choice Top 5. Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα.

0: Διόνυσος Μάνσον είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Μάνσον. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Μάνσον. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Το Κλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: Μέχρι τις 12, Choice Cafe με την Ατάσα Τούρζα.
4: Η εκπομπή είναι μια χορηγία γεύσης από το Διόνυσος Mansion, την έδρα του καλού φαγητού.
5: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

It's Only Acousmonos on Choice FM στους 98.2 και 104.3 και να σας πω πως πριν λίγα χρόνια μια παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει τον βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη, κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπλιους και πίσω, η οποία απόσταση και βασικά όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα, είτε περισσότερη είτε λιγότερη, ό,τι σας κάνει να νιώθετε εσείς άνετα. Αυτό είναι το σημαντικό. Η συμμετοχή μόνο μετρά, η οποία είναι 20 ευρώ και όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το Κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα λοιπόν των Σιρήνων και φυσικά χορηγή επικοινωνία είναι ο Click FM, ο Choice FM και που είναι φυσικά μέλη του ομίλου της Digital 3. Αυτά λοιπόν από μένα. Σιγά σιγά σας αποχαιρετώ. Για αυτή την ώρα ευχαριστώ πάρα πολύ και το Dionysos Mansion που ήταν παρεούλα μου, η έδρα του καλού φαγητού στην Λεμεσό. Τάσος Σταυρίδης φυσικά ακολουθεί αμέσως μετά και έτσι επειδή βλέπω και τα μηνυματάκια, ήταν έντονη μέρα σήμερα η αλήθεια είναι, έτσι, με τα παιδάκια μας που είχαμε εδώ από τον Ελυθροδόντα επίσκεψη, αλλά σε όλους εσάς που υπάρχουν τόσα αναπάντητα μηνύματα για τον Άντι μας, εσείως να δούμε πρώτα ο Θεός αύριο θα επιστρέψει, είχε μια μικρή περιπετιούλα στην υγεία του, είναι καλά όμως, είναι πολύ καλά, αυτό έχει σημασία, οπότε τον περιμένουμε και εμείς πιο σιδερένιο, πιο δυνατό, έτσι τον περιμένουμε να επιστρέψει με όλη μας την αγάπη. Λοιπόν, σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα τα πούμε ξανά αύριο Τετάρτη. Φιλιά, φιλιά πολλά. Choice FM. Choice FM. You always have a choice. It's only. No matter what. No matter what.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurant. Κάθε συνταγή του Chef Thady είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμισες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Hello, hello, καλό μεσημέρι και καλώς ορίσατε στο δικό μας εδώ ραντεβού καθημερινά στη μεσημεριανή ζώνη, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 3, στον Choice FM 104,3, 98,2. Μας ακούτε και βεβαίως μέσα από το choicefm.com.cy, από το ανανεωμένο application Choice FM Cyprus. Καλώς ορίσατε. Είμαι ο Σταυρίδης, 180 λεπτά hits only, πολλά τα ενδιαφέροντα. Αυτή την πρώτη ώρα, 12 με 1, στην παρέα μας η Naxxed Pub. Έτσι, 25 χρόνια συνδυάζει έξοδο, πολύ και νόστιμο φαγητό, events και αγώνες. Η επικοινωνία μας στο Viber, μόνο μέσω μηνυμάτων, στο 97 710 710. Choice FM 98.2 and 104.3. The

Ακριβώς 12 μετά από τις 12. Πάρα πολύ ωραία. Μας λείπει ένα ακόμη 12. Νταμιάνο Νταβίτ σε αυτό το hot μεσημέρι Τρίτης. 41 αναμένεται να φτάσει ο υδράργυρος. Επισήμως, έτσι αν επισήμως δεν ξέρω. Λοιπόν, και βεβαίως εννοείται ότι και σήμερα έχουμε πολλά και διάφορα. Εσείς για να μαθαίνετε πρώτοι οτιδήποτε σας αφορά, είτε αυτό έχει να κάνει με την πολιτική επικαιρότητα, είτε την οικονομία, είτε την επιχειρηματικότητα, αλλά και θέματα lifestyle, μόδας, πολιτισμού, όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζετε, θέλετε να γνωρίζετε, αν προτιμάτε, θα τα βρείτε σε έναν προορισμό, το νέο προορισμό της Digital Tree. Inc.com είναι το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ. Έτσι, INK είναι. Inc.com προσφέρει μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης χάρη στην αξιοπιστία και την ταχύτητα. 98.2 and 104.3.

Kids Only, Kids Choice Cocktail. Και βεβαίως, Φασούρι, ερχόμαστε ξανά. Νέο ραντεβού λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή στην Όαση εκεί της Λεμεσού. Φασούρι Water Park για δεύτερο back to back δηλαδή. Είχαμε και προχθές εκεί ήμασταν. Και ερχόμαστε την Κυριακή 11:30 και πάλι ο Γιώργος και η Νατάσα. Και αυτή τη φορά στην παρέα μας το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή από την Eurobank. Τι σημαίνει αυτό? Κάθε φορά που κάνεις αγορές με κάρτα Eurobank ή εδώ αλλά ή και στην Ελλάδα ακόμη, σου επιστρέφουν ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε το application επιστροφή και τώρα αν θέλετε από το Google Play ή το App Store, έτσι και να ξεκινείτε, να ξεκινήσετε, έλα ρετάσω, να κερδίζετε. Βέβαια αναλυτικότερα και περισσότερα την Κυριακή 11:30 Φασούρι Water Park. Choice FM 98.2 104.3 The Sound of Summer.

0: Χάσε την αίσθηση του χρόνου αυτό το καλοκαίρι, ξέροντας ότι το σήμα σου δεν θα το χάσεις ποτέ στο νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το iPhone 17 256GB με 0 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 191 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σίτα, ένα με σένα.
1: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
2: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
4: Μέχρι τις 3, Choice Cocktail με τον Τάσο Σαβλίδη.
5: Την εκπομπή σας φέρνει σε μεγάλο πιάτο και ψηλό ποτήρι η αυθεντική pub της Λεμεσού, The Nax Head Pub.
6: Choice FM 104.3 and 98.2.
7: Hits only.

Choice FM και Choice Cocktail. Μία ώρα δεύτερο. Θα ασχοληθούμε με τις σχέσεις. Δύο φορές. Η πρώτη είναι τώρα, διότι διαβάζω ότι τα dating apps, λέει, έχουν κουράσει πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Και βρέθηκε ένας νέος τρόπος γνωριμιών. Τώρα μεταξύ μας η ιδέα δεν είναι καινούρια, θα σας πω σε λίγο. Στη Φιλανδία λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Σε κάποια σούπερ μάρκετς, εκεί στα καλάθια, υπάρχουν και κάποια ροζ καλάθια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν πάρεις ροζ καλάθι, σημαίνει ότι είσαι single, έτσι. Οπότε είναι πολύ εύκολο με κάποιο άλλο άτομο που κρατάει και αυτό ροζ καλάθι να κατευθείαν να επικοινωνήσετε με μια ματιά, ίσως να πιάσετε και την κουβέντα κτλ. Είναι λέει πολύ πιο εύκολο και πιο άμεσο από το, ναι, έτσι, στο application και αυτά, και να βρεθούμε και αν βρεθούμε κτλ. Και αν η φωτογραφία δεν είναι before 20 years, έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν σημαίνει, επαναλαμβάνω, όταν κρατάς ροζ καλάθι σε σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία, σημαίνει ότι είσαι ανοιχτός στο φλερτ. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, χωρίς αμήχανες, λέει, προσεγγίσεις ή παρεξηγήσεις. Μάλιστα. Έχει γίνει viral. Μέσα σε λίγες ώρες εκατομμύρια χρήστες άρχισαν να σχολιάζουν την ιδέα ότι είναι πιο χαλαρή και πιο ανθρώπινη. Έτσι. Υπάρχει βέβαια μια άλλη λεπτομέρεια, ότι τα ροζ καλάθια δεν υπάρχουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ της Φιλανδίας κτλ. Τώρα, η ιδέα δεν είναι καινούρια. Δεν θυμάμαι αν ήταν πέρσι ή πρόπερσι, όπου κάτι αντίστοιχο είχε γίνει σε σούπερ μάρκετ στην Ισπανία. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς, αλλά έλεγε ότι αν βάλεις μέσα στο καλάθι ένα συγκεκριμένο ποτό, ήταν τώρα, και οι επαφές, οι γνωριμίες γινόταν στην κάβα του σούπερ μάρκετ. Θυμάμαι είχε και εξηγήσεις, αν έβαζες ένα μπουκάλι κρασί, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, αν είχες ένα πακέτο με φακί, σήμαινε διάφορα, έτσι. Δηλαδή ίσως, δεν θυμάμαι τώρα, είναι φακί το ποτό, για πιο σοβαρή σχέση, εν αντιθέσει με το άλλο το προϊόν, όπου ήταν για πιο free, ρε παιδί μου, έτσι, καταλάβατε, πάρα πολύ ωραία. Αυτά, μάλιστα, okay. Έχω κι άλλο όμως αργότερα. Teddy Swims προς το παρόν. Mr. Know It All. Το άλλο θυμίζει κάτι από την σειρά Black Mirror. Choice FM. Choice FM. Progression is a choice. It's only.

Your husband θεάθη τελευταία φορά σε σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία να κρατάει ροζ καλάθι. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θα δούλευε. Δεν νομίζω να δούλευε αυτό το κόλπο εδώ σε εμάς στην Κύπρο και στην Ελλάδα, βέβαια, διότι δεν ξέρω για αγόρια, αλλά δεν πιστεύω ότι ποτέ ότι θα κυκλοφορούσε ένα κορίτσι κρατώντας ροζ καλάθι στο σούπερ μάρκετ από τη στιγμή που σήμαινε αυτό με απλά λόγια «ψάχνουμε». Έτσι. Οπότε πάμε σε κάτι άλλο. Έχω και δεύτερη, όπως σας είπα, εναλλακτική λύση. Κάτι που θυμίζει επεισόδιο του Black Mirror παλαιότερα. Θα καταλάβετε όσοι είστε φαν της σειράς. Έτσι. Υπό ανάπτυξη, διαβάζω, βρίσκεται μια εντελώς νέα εφαρμογή γνωριμιών, η οποία δεν θα έχει καθόλου προφίλ, καθόλου scrolling, ούτε δεκάδες πρόσωπα που περιμένουν ένα swipe από τα δεξιά ή τα αριστερά, έτσι. Αντί να επιλέγει, λέει, ο χρήστης μια ισχυρή τεχνητή νοημοσύνη, θα αναλαμβάνει να προτείνει στους χρήστες ποιος θα μπορούσε πραγματικά να τους ταιριάζει. Άλλο πάλι και αυτό. Και πώς θα γίνει? Αυτή η ιδέα είναι, λέει, πίσω από το Overtone, τη νέα υπηρεσία γνωριμιών του Justin McLeod. Αυτός είναι ιδρυτής του Hinge. Αποχώρησε από τη θέση του CEO του Hinge και ανέπτυξε ένα νέο, λέει, εγχείρημα, το οποίο ξεκίνησε μέσα στην εταιρεία και πλέον λειτουργεί ανεξάρτητα με τη στήριξη της Match Group, ναι, του ομίλου στο οποίο ανήκουν μεταξύ άλλων Tinder, Hinge και τα λοιπά. Τώρα, αυτό το Overtone δεν θέλει να αποκαλείται dating application. Σύμφωνα με την εταιρεία, δεν θα υπάρχουν τα κλασικά προφίλ με φωτογραφίες, σύντομα βιογραφικά, έξυπνες ατάκες, ούτε λίστες υποψηφίων. Και πώς θα γίνει η αξιολόγηση? Η υπηρεσία, λοιπόν, θα γνωρίζει κάθε χρήστη μέσα από τη φωνή και την προσωπική του ιστορία, αξιοποιώντας εργαλεία AI, ηχητικές συνομιλίες και στοιχεία από την επιστήμη των σχέσεων. Ανεβασμένα πράγματα, επιστημονικά, όχι. Ναι. Στη συνέχεια, λοιπόν, αντί να παρουσιάζει επιλογές εκατοντάδες, θα κάνει λίγες και επιμελημένες συστάσεις. Θα εξηγεί, μάλιστα, γιατί θεωρεί ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι μπορούν να είναι, να τα βρούνε, τέλος πάντων. Και κάπου ο αλγόριθμος. Εντάξει, οκ. Υπάρχει και μία διαφορά. Α, πάλι καλά. Αυτό, λέει, το Overtone δεν υπόσχεται ότι μπορεί να υπολογίσει τον έρωτα με μαθηματική ακρίβεια. Αυτό θα έλειπε. Ναι. Η ίδια η εταιρεία αναγνωρίζει ότι η έλξη και η χημεία δεν προβλέπονται πλήρως και ότι η ουσιαστική σύνδεση δοκιμάζεται μόνο όταν δύο άνθρωποι συναντηθούν στην πραγματική ζωή. Πάλι καλά. Μάλιστα, η AI, λέει, δεν θα εμπλέκεται στο ραντεβού. Απλά θα βοηθά να βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο γι' αυτό. Παίζει και αυτό, λοιπόν. Είτε ροζ καλάθι, είτε αυτό το application. Κάτι θα γίνει. Εγώ λέω να βγούμε καμιά βόλτα έξω. Πάμε σε καμπαράκι, τώρα σε καμιά παραλία. Κάμε beach bar, βέβαια. Αν μπορούμε να πάμε και στην Axiot Pub. Εκεί αρχίζουν αύριο αγώνες οι δικοί μας, έτσι. Κρατήστε, λοιπόν, θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού, εδώ και 25 χρόνια, έτσι, απόλυτος προορισμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε, θα επιστρέψουμε. Έλα, θα επιστρέψουμε, έλεγα, σε λίγο.

0: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.

0: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών? Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
2: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
3: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση

0: και Σόις Κοκτέιλ, μέρος δεύτερον. Καλώς ορίσατε. 104,3, 98,2, οι δύο μας συχνότητες. choicefm.com.cy, μέσα από το site και βεβαίως Choice FM Cyprus, ανανεωμένο application. Στην παρέα μας τώρα καλωσορίζουμε και μέχρι το φινάλε, μία με τρεις δηλαδή καθημερινά, και την FD Group Restaurants. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, τέσσερις φοβεροί προορισμοί. Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Λίθος Concept Bar.
1: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

15 μετά από τη μία και Hits Only Talk to You είναι το ημίωρο της Showbiz. Και μετά την Taylor Swift πάει για γάμο και η Lady Gaga. Έτσι φαίνεται, δείχνουν τα πράγματα. Δύο χρόνια είναι παρέα. Έχουν δεσμό, εντάξει, συγγνώμη, με τον Πολάνσκι, τον Ρωμάν, τον Μάικλ. Λοιπόν, οπότε σύντομα, άφησε να εννοηθεί δηλαδή με αυτά που λέει, ότι σύντομα θα μπει και αυτή στο κλαμπ των παντρεμένων κυριών. Τώρα, πού, πώς, πού και τα λοιπά, δεν ξέρω αν θα το κάνει και blockbuster όπως το έκανε η Swift. Από εκεί πέρα, η Lady Gaga έχει εκφράσει ανοιχτά και την επιθυμία της να αποκτήσει οικογένεια. Κάποια στιγμή την είχαν ρωτήσει αν σκοπεύει να συνεχίσει την υποκριτική ή να εμφανιστεί στο Broadway και απάντησε ότι θέλει να ασχοληθεί με πολλά δημιουργικά σχέδια, αλλά ο σημαντικότερος μελλοντικός της στόχος είναι η μητρότητα. Choice. The sound of summer.

Choice FM και Choice Cocktail. Πάμε λίγο στο Μουντιάλ, αλλά όχι στο αγωνιστικό, στο καλλιτεχνικό μέρος, διότι μετά τη λήξη του τελικού και συνεχίζεται να γίνεται μεγάλο θέμα και τα σχόλια που κάνουν όλοι για την εμφάνιση της Σακίρα που γοήτευσε, ήταν εκρηκτική και μάλιστα λένε είναι δυνατόν αυτή η γυναίκα να είναι 49 ετών, δείχνει τόσο όμορφη, τόσο φρέσκα, τόσο ζωηρή κτλ. Κτλ. Έτσι, πραγματικά. Εντάξει, είδαμε πολλούς και διάφορους στο καλλιτεχνικό μέρος. Βέβαια υπήρξαν και κάποιοι, δεν ξέρω αυτοί αν είναι βαλτοί, και θα σας πω γιατί. Διότι μας έδειχναν πλάνα από τις κερκίδες και κάποια στιγμή ήταν μαζεμένοι τα αστέρια της Εθνικής Ισπανίας τότε από το 2010, Κασίγια, Σινιέστα, Τσάβι, Πουγιόλ. Ποιος έλειπε, ναι. Σιγά να μην πάει να συναντηθεί με την πρώην. Ο Πικέ είναι κάπου, δεν ξέρω πού είναι, με το κορίτσι του. Έτσι. Και κάνανε να τον πικάρουν τον Πικέ. Κοιτάξτε, λέει, η Σακίρα πήγε σε περισσότερα μουντιάλ από ότι πήγε ο Πικέ. Μάλιστα, ναι. Τέταρτη εμφάνιση της Σακίρα σε μουντιάλ, σε τρία πήγε ο Πικέ. Και αυτό, εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Και τέλος, νέες φωτογραφίες, γυμνή στην μπανιέρα η Τζένιφερ Λόπες, αλλά με αφρούς. Γυμνή, εντάξει, για να κλικάρεις. Μάλιστα. Κανα τραγούδι Τζένιφερ Λόπες, καινούριο τίποτα, δεν, άσε.

0: Coming up next. Choice
1: FM. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
1: Ρομαντικό ραντεβού.
4: Δείπνο με φίλους.
1: Φαγητό έξω οικογενειακά.
4: Πεπερώνι πίτσα.
1: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
4: Λαχταριστές μακαρονάδες.
1: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
4: Πεπερώνι πίτσα.
1: Για ξέγνιαστες στιγμές.
4: Πεπερώνι πίτσα.
1: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
4: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532 2225.
1: Πεπερώνι. Το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
7: Η αναζήτηση του σωστού ακινήτου ξεκινά από το σωστό μέρος. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα για αγορά και ενοικίαση σε όλη την Κύπρο. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και βρες το επόμενο σου σπίτι.

Don't Be Shy, ο Τιέστο δημιούργησε, η Carol G ερμήνευσε και βεβαίως FD Group Restaurant στην παρέα μας καθημερινά 1 με 3, σαν να αναζητάτε βεβαίως την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα. Εκεί μας περιμένει το απλόστρα με μοναδικά parties, με ελληνική και ξένη mainstream μουσική και φοβερή διασκέδαση. Και τώρα πάμε Νότιο Κορέα. Διαβάζω λοιπόν ότι χιλιάδες εργαζόμενοι στη Hyundai προχώρησαν σε μερική απεργία αντιδρώντας στα σχέδια της εταιρείας να εντάξει περισσότερα από 25.000 ανθρωποειδή ρομπότ στα εργοστάσια της. Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται το σχέδιο της Hyundai να χρησιμοποιήσει τα ρομπότ Atlas της Boston Dynamics στις μονάδες παραγωγής της, παρότι η εγκατάστασή τους δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Οι εργαζόμενοι θέλουν να διεξασφαλίσουν ότι από τώρα δηλαδή, ότι η αυτοματοποίηση δεν θα οδηγήσει σε απώλεια θέσεων εργασίας. Γι' αυτό το λόγο ζητούν σαφείς δεσμεύσεις από την εταιρεία, καθώς και τη συμμετοχή του συνδικάτου σε κάθε μελλοντική απόφαση που αφορά την ένταξη ανθρωποειδών ρομπότ στα εργοστάσια. Choice FM 98.2 and 104.3. The

Μάλιστα, με Μπρούνο Μάρς. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το και το δεύτερο μέρος, θέλω να σας πω ότι, πόσο θυμάμαι δηλαδή, στην ιστορία της μουσικής είχαμε κατά καιρούς κάποια τραγούδια εμβληματικά που γίνανε επιτυχίες και ελάνσαραν ένα δικό τους στυλ χορού, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή είχαμε το Λαμπάντα, ναι, ήθελε καλή παρτενέρ για να το χορέψεις, ναι, και να αυτό. Μετά βεβαίως είχαμε το Μακαρένα, okay, χορεύεται μέχρι και σήμερα. Με το που ξεκίνησε το 2000 είχαμε εκείνες τις τρεις τις κοπέλες από την Ισπανία, τις Last Ketchup με το Ασερέχε. Να με δείτε μια φωτογραφία, της περιμένω στο Electra Palace Θεσσαλονίκη, είχαμε κάνει μια εκδήλωση τότε, ναι. Και το 2012 είχαμε το Gangnam Style, έτσι, ναι. Μετά είχε βγει και ένα τραγούδι, αλλά δεν θυμάμαι καθόλου πως το λέγα. Βασικά δεν ήταν τραγούδι, ήταν μια μουσική όπου χτυπιόταν ο καθένας όπως ήθελε. Αν θυμάται κανείς, 97, 7, 10, 7, 10, έτσι. Αλλά εκείνο δεν πολύ έγινε, εντάξει, ήταν εκνευριστικό. Πάμε λοιπόν στο Gangnam Style, το οποίο πριν λίγες μέρες, παιδιά, συμπλήρωσε 6 δισεκατομμύρια προβολές στο YouTube και έγινε το πρώτο K-pop κομμάτι που τα καταφέρνει. Μάλιστα το 2012, όταν πρωτοκυκλοφόρησε, αν θέλετε, άνοιξε και την πόρτα γενικά για την K-pop μουσική, έτσι. Λοιπόν, βέβαια, εντάξει, ωραία, το χορεύαμε, ναι, ναι, με το ιδιαίτερο στυλ. Τι έλεγαν οι στίχοι, ξέρει κανείς? Είχε βγει από τότε, αλλά ποιος να ψάξει να βρει. Διαβάζω λοιπόν τώρα, μετά από τόσα χρόνια, όπως είχε πει ο PCI, ότι το Gangnam, λέει, είναι μία, αυτά θα τα ξέρει η Τούρζα σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Το Gangnam είναι, λέει, μία συνοικία στη Σεούλ. Είναι μία περιοχή που το πρωί είναι πολύ ήρεμη και το βράδυ ξεσαλώνει. Έτσι είχε πει. Στο τραγούδι λοιπόν απλά βάζω τις γυναίκες στη θέση της περιοχής, δηλαδή μιλάω για αυτές που το πρωί είναι ήρεμες, ήρεμες βρε, και το βράδυ ξεσαλώνουν. Choice FM. You always have a choice. It's only.

0: Τώρα είναι δύο. CeraVe, η μάρκα που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Γεια, είμαι η πολύ ξηρή επιδερμίδα σου. Χρειάζομαι τη CeraVe Intensive Moisturizing Lotion για εντατική ενυδάτωση και ανακούφιση από τον μυσμό. Με τρία απαραίτητα Ceramides, τεχνολογία MVE και Hydrourea. Αποκαθιστά τον επιδερμικό φραγμό και αντιμετωπίζει την ξηρότητα μια για πάντα. CeraVe, την ανέπτυξαν οι δερματολόγοι, τη ζητάει το δέρμα. Διατίθεται στα φαρμακεία από την MVM Distributors Limited.
1: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
4: Matracer,
5: Καμικάζι Σλάι,
4: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale five senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.

0: Music calendar. Music calendar.
1: So you can keep me inside the pocket of your... 21 Ιουλίου 2019. Ο Ed Sheeran αναγκάζεται να δώσει 4 εκατομμύρια λίρες για να αγοράσει νέους χώρους σε μια προσπάθεια να σταματήσει τους γείτονές του από το να γκρινιάζουν για το θόρυβο. Επίσης αγόρασε 2 σπίτια δίπλα στην επαυλή του στο Λονδίνο αξίας 19,8 εκατομμυρίων λιρών. Ο Ed Sheeran είχε επίσης αποκτήσει ένα διαμέρισμα πάνω από τον μπαρ του στο Notting Hill. Η εντυπωσιακή συλλογή 22 ακινήτων του Ed Sheeran του κόστησε περίπου 47 εκατομμύρια λίρες.
0: Music calendar on Choice FM. Choice FM. Make a smart choice. It's only.

Hits only. Με Ριάννα, Don't Stop the Music. Μάλιστα. Οδύσσια, είδατε. Λοιπόν, όπως γράφει το Deadline, παιδιά, πάμε για Οδύσσια τηλεοπτική σειρά. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Λοιπόν, είναι στα σκαριά, με γυρίσματα να προγραμματίζονται στην Ελλάδα και την Αρμενία, με μια δημιουργική ομάδα με εμπειρία από μεγάλες επιτυχίες στο χώρο της τηλεόρασης. Θέλει, λέει, η σειρά να παρουσιάσει μια πιο αυθεντική και ιστορικά θεμελιωμένη εκδοχή του έπους του Ομήρου. Για να δούμε. Τώρα δεν γράφει ονόματα ηθοποιών κτλ. Πάντως η τηλεοπτική σειρά δεν συνδέεται με καμία περίπτωση, λέει, με την ταινία του Νόλαν, αν και από ό,τι βλέπω εδώ αναπτύσσεται από την Dan Weir το διανομέα της ταινίας The Odyssey του Νόλαν στην Ελλάδα. Α, μάλιστα. Τέλος πάντων, εντάξει, okay. Τώρα, η σειρά, λέει, θα αφηγηθεί την ιστορία του Οδυσσέα μέσα από μια πιο ρεαλιστική ματιά. Ω, δεν μπορώ, πολύ ρεαλισμός έπεσε, παιδιά. Εστιάζοντας στον κόσμο της ύστερης εποχής του Χαλκού. Α, μάλιστα. Θέλουν οι δημιουργοί να παρουσιάσουν μια εποχή γεμάτη συγκρούσεις, ναυτικές εκστρατείες. Τι ναυτικές εκστρατείες, ρε παιδιά? Ναι, τέλος πάντων. Προδοσίες και ανθρώπους που προσπαθούν να επιβιώσουν σε έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά. Ναι, ο Οδυσσέας, εντάξει, θα συνδέεται, η ιστορία θα συνδέεται με τα γεγονότα που οδήγησε στην κατάρρευση της εποχής του Χαλκού, μια περίοδο που άλλαξε για πάντα τον τότε γνωστό κόσμο και γέννησε μεγάλους θρύλους της αρχαιότητας. Μάλιστα, ναυτικές εκστρατείες, δεν ξέρω, καλά, εντάξει, έχουμε ακόμα τώρα, πότε? Απαγυρίσματα θα ξεκινήσουν αρχές της επόμενης χρονιάς. Εντάξει, καλά να είμαστε, έλα Σακύρα. 20χρονη. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: κάθε στιγμή της ημέρας. Από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης. FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί. Μία κοινή φιλοσοφία. Γεύσεις που ξεχωρίζουν. Ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
1: Τα σόπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
2: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.

Σόι κοκτέιλ τελευταίο ημίωρο. Και λίγο πριν πάμε για φινάλε, βρήκαμε ένα ιδιαίτερο θέμα. Ένα θέμα όπου και ο Άντωνης Σιξφορτού, που είναι μεγάλος φαν της Φεράρι, δεν τα ήξερε ακριβώς τα πράγματα. Ένα θέμα που έχει να κάνει με κάποιους διάσημους παιδιά οι οποίοι είχαν στην κατοχή τους Φεράρι αλλά δεν πρόκειται να ξανααποκτήσουν καινούργια. Ναι, γιατί? Διότι η εταιρεία τους έχει βάλει σε μια blacklist. Ένας είναι, αυτό που ήξερε και ο Αντώνης, ο Justin Bieber. Διότι λέει είχε βάψει σαν καρνάβαλο την 458 Ιταλία που διέθετε. Floyd Mayweather Jr. Αυτός πούλησε τη Ferrari του σε λιγότερο από 12 μήνες από τη στιγμή που την αγόρασε. Στο συμβόλαιο έγραφε απαγορεύεται, έτσι, πριν κλείσει χρόνο να πουλήσει ο ιδιοκτήτης το αυτοκίνητο. Ο 50, ναι, δεν θα αποκτήσει ξανά, γιατί κάποια στιγμή και για τις ανάγκες ενός βίντεο κλιπ έπλυνε την προσωπική του Ferrari με σαμπάνια, μάλιστα, προκαλώντας λίγο πανικό στο Μαρανέλο. Επίσης η Paris Hilton την έβαψε ροζ. Κάτι αντίστοιχο για κάποια μπίμπο, έτσι, και η Kim Kardashian, μπίμπο τροποποίησης που είχε κάνει. Και βεβαίως υπάρχει και ο Nicolas Cage. Αυτός βέβαια ο άνθρωπος την πούλησε στην περίοδο της οικονομικής κρίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε μια Ferrari Enzo. Την πούλησε για πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που διαπραγματευόταν εκείνη την περίοδο. Οπότε υπήρξε μια περίοδο που ο Nicolas Cage, ναι, έκανε και τη μία ταινία μετά την άλλη. Δεν πάνε B-movie και τα λοιπά, C-movie, ό,τι να είναι, γιατί εντάξει. Αυτά. Okay. Πάμε για φινάλε. Ναι. Choice FM. Love your choice. It's only.

Ένα από τα πιο μαγικά ηλιοβασιλέματα εδώ στην Κύπρο είναι αυτό που μπορούμε να απολαύσουμε στο Κούριο. Και μπορούμε να το απολαύσουμε με μια επίσκεψη στο Κούριο Beach Restaurant, για να απολαύσουμε βεβαίως παράλληλα και αυθεντικές γεύσεις της θάλασσας και φρέσκο ψάρι. Κούριο λοιπόν, Beach Restaurant, από τα εστιατόρια του ομίλου FD Group Restaurants, που είναι μαζί μας μία με τρεις. Σε λίγο, Άντωνη 642 και στις 6 Χάρης Παπαθεοχάρους. Μείνετε εδώ στον Choice FM. Είμαι ο Τάος Σταυρίδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις 12. Bye! Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Δεινόσαυρος, τυραννόσαυρος, T-Rex. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση.
1: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπ

0: είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
2: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη.
3: Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Choice FM 98.2 and 104.3.

Με τρέλα και σήμερα αυτό είναι το Choice 642. Μαζί σας βέβαια ο Άντωνης 642 μέχρι τις 6 με μουσικάρες. Hits only βεβαίως 24-7. Με υψηλή θερμοκρασία σήμερα, γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να σας έχουμε στο πολύ πιο chill, στο πολύ πιο cool, στο πολύ πιο τέλος πάντων δροσερό, ρε αδελφέ. Ό,τι μπορούμε και εμείς κάνουμε τουλάχιστον μουσικά. Λοιπόν, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άνελ βέβαια στο Viber στο 97 710 710, στον αγαπημένο σας Choice FM, και απαντάμε real time τα μηνύματά σας.

Σταύρος, είστε με μουσικάρες. Hits only στον αγαπημένο σας Choice FM είναι ο Anthony 642. Το καλύτερο όμως δροσιστικό και experience είναι το Mixperience. Μιξάρεις το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκιμάζεις τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις με το γεύμα σου και taste the Mixperience. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

0: 6 με 6 κάθε μέρα. Trend Beauty Shop.
1: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Το Cyprus College θα σε προετοιμάσει κατάλληλα για τις εξετάσεις αδειοδότησης επαγγέλματος, εξασφαλίζοντάς σου ένα ευρύ φάσμα επιλογών εργοδότησης. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολογία. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College. Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
2: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
3: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
2: Δηλαδή,
3: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
2: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
3: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
4: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
7: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
8: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.
9: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only, it's only.

πάμε σε κάτι καινούργιο τώρα, εάν δεν το έχετε ανακαλύψει μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Μιλάω για το ink.com, το οποίο είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Με τη μετάβαση στο ink.com, όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree ενώνονται σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης, πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμός και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε, συγκεντρώνονται πλέον σε ένα προορισμό. Το ink.com, να πούμε ότι έχει σχεδιαστεί με τον αναγνώστη στο επίκεντρο, προσφέροντας μια σύγχρονη, καθαρή και μη παρεμβατική εμπειρία ενημέρωσης με έμφαση στην αξιοπιστία και στην ταχύτητα. Μπαίνει σήμερα στο ink.com και ανακαλύπτει τη νέα γενιά ενημέρωσης.

Είμαστε με μουσικάρες και σήμερα ελπίζουμε να δροσίζεστε με τις μουσικάρες μας. Τα μηνύματά σας στο 97 7 10 7 10. Αυτό είναι το Viber του Choice FM, για να μας στέλνετε ό,τι θέλετε και εμείς να σας απαντάμε βεβαίως real time. Τώρα υπάρχει μια... Εντάξει, τώρα θα μου πεις, όταν κάνει ζέστη θυμόμαστε το βουνό ή θυμόμαστε τη θάλασσα. Είναι δύο τύποι ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι προτιμούν βουνό και άλλοι τη θάλασσα. Τώρα, ποια είναι τα αρνητικά και τα θετικά? Θέλετε να τα απαριθμίσουμε, να δούμε έτσι 2-3-4, να μας πείτε. Μας πείτε εσείς το 97-7-10-7-10 στο Viber. Εγώ θα σας πω ότι μπορεί αρνητικό για κάποιους, ας πούμε, να είναι η ρακέτα που παίζει ο άλλος στην παραλία, ας πούμε. Μπορεί αρνητικό να είναι το, ξέρω εγώ, τα υψηλές τιμές στα κρεβατάκια ή στα ροφήματα κτλ. Ο καθένας έχει την άποψή του. Από εκεί και πέρα, βουνό ή θάλασσα, με αρνητικά και θετικά, στο Viber τη Choice FM στο 97 7 10 7 10.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: 3 με 6. Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Mac Cafe, μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Choice FM 98.2 and 104.3. The

από ό,τι κατάλαβα, οι περισσότεροι είναι τη θάλασσα τουλάχιστον τώρα με τι ζέστε τι πολλέ. Γιατί ρώτησα προηγουμένω βουνό ή θάλασσα. Συνεχίζετε αυτό, στείλτε μου τα μηνύματά σα. Για σα μπήκατε τώρα στην παρέα μα. Λοιπόν, τι προτιμάτε, βουνό ή θάλασσα, με το αρνητικό και το θετικό του κάθε

προορισμού. Τώρα, αν θέλετε να χαλαρώσετε ή να ακούσετε μουσικάρες στον αγαπημένο σας Choice FM, η αγαπημένη σου Sprite Zero συναντά το τροπικό Passion Fruit και το γεύμα σωστά. Εστιατόρια McDonald's αποκτά high energy. Δεν το σκέφτεσαι. Go on, taste the big experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

Πάμε για βουτιές, είμαστε έτοιμοι. Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές και παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Με την Αντάσα Τούρζα και Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank και Κύπρο και Ελλάδα, τώρα που θα πας διακοπές. Κατεβάζεις το επιστροφή app από Google Play και App Store και ξεκινάς να κερδίζεις απλά από τη Eurobank. Right? Don't feel me, baby. It's just

0: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι το Cyprus College σου εξασφαλίζει εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Cyprus College συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο International Management Assistance για τη διεθνή διασύνδεση των φοιτητών, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 60 χρόνια σταθερή αξία.
2: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Burion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
4: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
5: Looking for the ultimate holiday destination? Limassol is waiting for you. Stroll along the promenade, the old town, and the cosmopolitan marina. Dive into the blue sea, relax in nature, and discover traditional villages. From world-class dining to endless fun for all ages, Limassol has it all. For a short getaway or a long vacation, recharge your senses here. Visit limassoltourism.com and plan your perfect escape today.
6: Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βραδιά αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30.

0: Ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
2: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη.

Θέλεις να δροσιστείς, αλλά να έχεις και τη γεύση κιόλας, έτσι. Αυτό είναι το Choice 642 και σήμερα, λοιπόν, να παρέασα μέχρι τις 6 αγαπημένα μας McDonald's παρέα. Και θυμίζω ότι η Sprite Zero μιξάρεται με Pink Grapefruit και φέρνει ένα ηλεκτρικό sour twist στα αγαπημένα μας εστιατόρια και στα αγαπημένα μας γεύματα. Τώρα, go on, taste the experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα αγαπημένα μας εστιατόρια McDonald's.

Τσόι 642 και σήμερα με τον Άντωνη 642 στα Μπέξ στις 6 και σήμερα. Λοιπόν, και να σας πω κάτι καινούριο. Το ink.com είναι πλέον live και αποτελεί το νέο ειδησιογραφικό πόρταλ της Digital Tree. Με την μετάβαση στο ink.com όλα τα ειδησιογραφικά και θεματικά μέσα της Digital Tree ενώθηκαν σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα πιο ισχυρό και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ενημέρωσης, πολιτική, οικονομία, επιχειρηματικότητα, lifestyle, μόδα, πολιτισμούς και ό,τι πραγματικά αξίζει να γνωρίζετε, συγκεντρώνονται πλέον σε έναν προορισμό. Ink.com λοιπόν μπαίνει σήμερα και ανακαλύπτεις τη νέα γενιά ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugs Get Fat.
1: Shooters στο Nugs Get Fat. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπά

0: Ρηματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Ψάχνεις το επόμενο σου σπίτι. Μη χάνεις χρόνο. Όλα τα ακίνητα, ένα marketplace. Proper Property Marketplace. Πάνω από 20.000 ακίνητα σε όλη την Κύπρο. Μπες τώρα στο www.properproperty.com.cy και ξεκίνα την αναζήτησή σου σήμερα.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25-22-22-10.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό διακοπών. Η Λεμεσό σε περιμένει. Περπάτησε στο Μόλο, την παλιά πόλη και την κοσμοπολίτικη Μαρίνα. Ζήσε τη μαγεία της θάλασσας. Χαλάρωσε στη φύση και ανακάλυψε χωριά γεμάτα παράδοση. Κορυφαία γαστρονομία. Απόλυτη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Η Λεμεσό αποτελεί τον ιδανικό προορισμό. Μπες στο limassoltourism.com και σχεδίασε το ταξίδι σου.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινόν τζιν. Ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 3 με 6.
7: 3 με 6.
6: Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
8: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: 98.2 and 104.3 Choice. The

Choice 642 και σήμερα με τον Anthony 642 στα Dex, το Choice FM, στο στούντιο του Choice FM. Και ελπίζουμε να σας δροσίσουμε με τις μουσικάρες μας και σήμερα. Λοιπόν, έχει ξεφύγει το πράγμα εντελώς όμως, έτσι. Μετράει το φλερτ με chatbot τεχνητής νοημοσύνης ως απιστία? Τι απαντούν οι ειδικοί? Δηλαδή μπήκαμε στη διαδικασία να το ερευνήσουμε και αυτό? Δηλαδή πάει ο πλανήτης, πάει ο πλανήτης. Οι ρομαντικοί σύντροφοι τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακοί πράκτορες που μπορούν να ανταλλάσσουν μηνύματα, να μιλούν, να φλερτάρουν και είναι διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή, εξελίσσονται σε ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο. Η ελκυστικότητά τους είναι εύκολο να εξηγηθεί. Οι AI σύντροφοι είναι πάντοτε διαθέσιμοι, προσαρμόζονται στις επιθυμίες του χρήστη και δημιουργούν την αίσθηση ότι κάποιος τον ακούει, τον επιθυμεί και τον κατανοεί σε μια εποχή αυξανόμενης μοναξιάς και κοινωνικής απομόνωσης. Ποιοι είναι αυτοί που τα ερευνούν αυτά τα πράγματα? Τέλος πάντων, επειδή έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ενθαρρύνουν τον συναισθηματικό δεσμό, οι χρήστες συχνά τους αποδίδουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Έρευνα δείχνει ότι το 21% των χρηστών προτιμά αυτή την εμπειρία της απόλυτης αδελφής ψυχής από την αλληλεπίδραση με ένα πραγματικό σύντροφο, αναφέρει το The Conversation. Καλά που πήγε ρε παιδιά το απλό καμάκι, το ωραίο, το όμορφο, το φλερτ ρε αδερφέ, το original. Πόπο που φτάσαμε. Ακούστε εδώ τώρα νούμερα. Ο αριθμός των εφαρμογών AI συντρόφων αυξήθηκε κατά 700% από το 22 μέχρι το 25, και μία από τις δημοφιλέστερες, η Character AI, ανέφερε περίπου 20 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες το μήνα το 25. Εδώ προκύπτει το εξής ερώτημα. Όταν η σχέση με ένα chatbot αποκτά τέτοια οικειότητα, μπορεί να θεωρηθεί απιστία? Προκαταρκτική έρευνα στον Καναδά δείχνει ότι για πολλούς η απάντηση είναι θετική. Εσείς τι λέτε, κουφαθήκατε κι εσείς μαζί μου? Δηλαδή, όπα, όπα, παιδιά, έλεος.

αφού πα και τα βρίσκει ρε 642. Μιλούσαμε προηγουμένω για την AI, για του AI συντρόφου και τα λοιπά, ψηφιακέ. Τέλο πάντων, τεχνητέ νοημοσύνε και τέτοια. Πού τα βρίσκει. Δεν είναι πού τα βρίσκω εγώ. Το θέμα είναι πού τα βρίσκουν αυτοί, μάλλον όχι. Τι βρίσκουν αυτοί που ερευνούν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μα είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Δηλαδή, hello, έχει τόσες ατάκες να πεις, να πλησιάσεις έναν άνθρωπο ρε αδερφέ, να κάνεις ένα παραδοσιακό φλερτ όπως τα παλιά τα χρόνια. Δηλαδή τώρα φύγαμε από τα social media και πάμε στα AI. Και τι θα σου πει τώρα η άλλη, άμα εσύ θες να φας μπάμιες το βράδυ. Πες μου ότι θες να φας μπάμιες ρε αδερφέ. Λέμε τώρα, κανένας δεν θέλει να φάει μπάμιες, το ξέρω. Αλλά πες ότι εσένα σου ήρθε να φας μπάμια. Θα σου κάνει μπάμια το AI. Α, λέω τώρα ρε φιλέ. Είτε είσαι άντρας ή γυναίκα, ή θες το έτερο νήμιση τέλος πάντων να σου κάνει μπάμια ρε φίλε. Θα σου κάνει μπάμια το AI, δεν θα σου κάνει. Και σίγουρα δεν θα σου κάνει pink grapefruit. Διότι θες δροσιά, αλλά θες και γεύση. Η Sprite Zero μιξάρεται με pink grapefruit και φέρνει ένα ηλεκτρικό sour twist στα αγαπημένα μας γεύματα στα εστιατόρια McDonald's. Go on, taste the experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Αν δεν, για πες να σου κάνει ένα τέτοιο, δεν μπορεί.

0: Choice Top 5.
1: Και αν από τη μαμά φύση με αγάπη. Η μητρική αγάπη έχει πολλές μορφές. Είναι η φροντίδα που λύνει γόρδιους δεσμούς. Η στοργή που δεν περιμένει τίποτα πίσω. Μαμά είναι κάθε μαέστρος της καθημερινότητας που κρατάει ισορροπίες, μικραίνει αποστάσεις, μοιράζεται απλόχερα αγάπη και στιγμές. Η μητρική αγάπη είναι η δύναμη που μπορεί και τα βάζει με τα θηρία. Για όσους ξέρουν να αγαπούν σαν τη μαμά, και αν είμαστε μέσα στη ζωή μαζί.
0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
2: FM. Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta. Ένα με σένα.
3: Τώρα που ξεκινώ το σπίτι, ψάχνω πόρτες, κουζίνα, ερμάρια, επενδύσεις για το σαλόνι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
4: Στερεώτης Limited. Θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ένα μέρος.
3: Δηλαδή,
4: μεγάλη ποικιλία σε ξύλινες πόρτες, επιφάνειες με λαμίνης για κουζίνες και ντουλάπες, επενδύσεις τοίχου και λύσεις για κάθε χώρο του σπιτιού, με επιλογές για κάθε στυλ και budget.
3: Τέλεια! Πάμε τότε στη Στερεώτης Limited.
4: Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στη Στερεώτης Limited. Με πάνω από 65 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με ποιότητα και αισθητική που ξεχωρίζει για το σπίτι σου.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Gurion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok. At City of Dreams Mediterranean, step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
7: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
8: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
9: Τα συνηθισμένα ποτά μπορεί να είναι ok για κάποιους. Αλλά εσύ αξίζεις κάτι μοναδικό και διαφορετικό.
10: Βίμτο. Ανακάλυψε το διαφορετικό σου. Ή να στο πω κι αλλιώς. Βίμτο. Find your different.
11: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
12: Μέχρι τις 6, Choice 642 με τον Άντωνη. Η εκπομπή είναι μια χορηγία των McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
13: I'm loving it. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

seems to be very cow today. Βεβαίως είναι cow today. Φάγαμε τις 40 μας σήμερα. Λοιπόν, με το βράδυ να είναι κυρίως έθριος ο καιρός, ωστόσο τοπικά θα παρατηρείται και μια χαμηλή νέφωση με αραιή ομίχλη. Με τα αμποφόρια να φυσάνε 3 έως 4. Okay, καλό είναι αυτό, να φυσάει και λίγο αεράκι. Υγρασία να μην έχει μόνο. Τώρα, αύριο μεθαύριο, γιατί μεθαύριο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο τις απογευματινές ώρες θα έχουμε κάποιες αυξημένες νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά. Θερμοκρασία μέχρι την Πέφτη δεν θα πέφτει, θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο. Για να συνεχίσει να κυμαίνεται πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Παρασκευή αναμένεται να πέφτει, να πτώσει, μια πτώση. Να πέφτει, να πτώσει, μια πτώση η θερμοκρασία. Το έχετε? Ωραία. Μόνο στο Joyce με αυτά, έτσι. Μόνο εδώ τα ακούσα αυτά. Μόνο σε αυτήν εδώ την εκπομπή τα ακούσα αυτά.

0: brown eyes.
1: Τι όλοι στις φορτού και σήμερα και τι δεν είπαμε σήμερα. Τα είπαμε όλα. Hey, hey, hey, ui, ua, ua, u, climb, mine on the line. Τα είπαμε όλα σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο 97.7.10.7.10. Αυτό είναι το vibe του Choice FM. Και εγώ θυμίζω ότι το καλύτερο experience είναι το mix experience. Μιξάρεις το καλοκαίρι σου απολαμβάνοντας την αγαπημένη σου Sprite Zero με Passion Fruit ή Pink Grapefruit. Δοκιμάζεις τις δύο νέες δροσιστικές γεύσεις και το γεύμα σου με το γεύμα σου στα εστιατόρια McDonald's και Taste the Mix Experience. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα θυμίζω, εμείς tomorrow, αύριο, μάλλον tomorrow και αύριο, το ίδιο πράγμα είναι νομίζω, αλλά tomorrow και αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 3 με τις φασαρίες μας και τις μουσικές μας και τα κουφά μας όπως κάθε μέρα. Να μου προσέχετε και έξω, έτσι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είναι 6.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Ήλιος, θάλασσα, καλοκαίρι και εσύ.

0: Εταιρεία MPM Distributors Limited. Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
1: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
0: Πεπερώνει πίτσα.
1: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
0: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
1: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
0: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
1: Πεπερώνει πίτσα στην Νίκου Πατήχη.
0: Παραγγελίες στο 2535-0735
1: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
2: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 22 Ιουλίου. Φορμόζες ελληνικές, τώρα 2,45 το κιλό. Μοσχαρίσια ελιά Ολλανδίας, από 16 και 18, τώρα 14,99 το κιλό. ΑΜΕΓΑ μπιφτέκια κοτόπουλου 600 γραμμάρια, από 5,79, τώρα 4,99. Μπονάλπι Edam Light, 8,50 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: τη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: 6-8. Choice Rush Hour με το Χάρη Βαθιοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει

Γεια σα, ρε παιδιά, γεια σα. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης. Καλώς ήρθατε που αλλού εδώ στον Choice, 21 Ιουλίου λοιπόν σήμερα. Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Ετοιμαστείτε λοιπόν να κάνουμε παρεούλα, να πούμε τα νέα μας, τα ωραία μας. Υπέροχη Τρίτη σήμερα. Έκανα και κάτι το οποίο θέλω να το μοιραστώ μαζί σα, αλλά όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Προς το παρόν να σα πω ότι η Τράπεζα Κύπρου είναι εδώ στην παρέα μας με τον Joint φυσικά και το Χαρτζηλίκι γίνεται μια εύκολη υπόθεση, αλλά και το 97 717 10 εντελώς δωρεάν στο Viber. Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας. Ζέστη. Είχαμε εννοείται και κίτρινη προειδοποίηση. Κίτρινη είναι ή πορτοκάλι. Τέλος πάντων, ότι θα είναι καύσωνας και από τη μία μέχρι και τις τέσσερις ήταν τρομερή ζέστη και υπάρχει και κίνδυνος έτσι για πυρκαγιά. Οπότε, αν έχετε τα μάτια σας 14, αν είστε στον αυτοκινητόδρομο και δείτε καπνό, να ειδοποιήσετε αμέσως. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Σας έλεγα προηγουμένως για πράγματα τα οποία κάνουμε ή τέλος πάντων έτσι θέλουμε να κάνουμε μέσα στο καλοκαίρι. Ένας από τους στόχους μου και τα to-do μου ήταν φέτος να πάω μόνος μου παραλία. Γιατί το καλοκαίρι, το πρωινό, έχω κάποιες ώρες ελεύθερες. Οι περισσότεροι όμως φίλοι μου δουλεύουν, οπότε δεν μπορεί να έρθει κάποιος μαζί μου. Και έμενα στο σπίτι και περίμενα παρέα. Σήμερα λοιπόν αποφάσισα να πάω μόνος μου παραλία. Πήγα και πέρασα και υπέροχα έτσι για λίγο. Και αν το σκέφτεστε, θέλω να σας πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το συναίσθημα να πάτε μόνοι σας, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσετε. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο.

Σαν το Μουντιάλ θα πάμε, γιατί μπορεί να, να τέλειωσε έτσι, να τελείωσε το Μουντιάλ. Μπορεί η Ισπανία να άρπαξε μέσα από τα χέρια της Αργεντινής το τρόπαιο, αλλά δεν έχουν σταματήσει να γίνονται viral διάφορες έτσι λεπτομέρειες και πληροφορίες που βγαίνουν προς τα έξω. Όπως για παράδειγμα, με τα μουσικά θα ασχοληθούμε εμείς και τα της Σακίρας, που μάθαμε ότι η Σακίρα πλέον έχει περισσότερες συμμετοχές στο Μουντιάλ παρά ο Γεράλ Πικέ, ο πρώην σύντροφός της, όπου είχε 3 συμμετοχές σε Μουντιάλ. Η Σακίρα πλέον έχει 4 ως επίσημη τραγουδίστρια του Μουντιάλ, και είναι κάτι νομίζω που θα τον πονάει όλο αυτό που γίνεται με τη Σακίρα τα τελευταία χρόνια. Έχει κατακτήσει την κορυφή και δεν πέφτει από εκεί. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Αυτό το καλοκαίρι, οι στιγμές σου τρέχουν με τις αξεπέραστες ταχύτητες του δικτύου 5G από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom Plus το iPhone 17 Pro 256GB με 29 ευρώ αρχικά και συνολικό όφελος 238 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Είμαι η Κύπρος. Και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου. Τα λουλούδια μου. Τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
3: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
4: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
5: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
5: Ματρέισερ,
4: Καμικάζι Σλάι,
5: Wet Bubble και άλλα.
4: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
5: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
4: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
5: Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
7: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεπιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
9: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
10: Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
11: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Έχει γίνει viral επίσης. Θέλω να σας πω ότι έχει να κάνει με το Μουντιάλ και η Βικτόρια Μπέκαμ, καθώς παρακολουθούσε το Μουντιάλ και δεν πανηγύριζε για καμία ομάδα, δεν έδειχνε ότι της αρέσει κτλ. Έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες που είναι ουσιαστικά στις κερκίδες και βλέπει μπροστά της, λες και δεν την νοιάζει τίποτα. Και από την άλλη μπαίνει από κάτω σε αυτά τα post ο άντρας της, ο David Beckham, και γράφει ότι η παιδιά έχει χαρεί από μέσα της, πιστέψτε με, την ξέρω, είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Και μας άρεσε πάρα πολύ, είδαμε πολύ έτσι διάσημα ζευγάρια, όπως την Ριάννα, όπως την Beyoncé, έχουμε δει την Kylie Jenner, έχουμε δει πολλά διάσημα ζευγάρια έτσι να είναι στις κερκίδες και μας άρεσε πάρα πολύ. Έχουμε δει και πάρα πολλούς Κύπριους, αν δεν κάνω λάθος, να είναι στον τελικό του Μουντιάλ. Όμως όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε σε ό,τι έχει να κάνει με τα ξενοδοχεία και θέλω να σας ρωτήσω αν προτιμάτε ξενοδοχεία τα οποία είναι κοντά στην θάλασσα ή αν προτιμάτε ξενοδοχεία που έχουν πισίνα και είναι ίσως ψηλά στο βουνό. Τσακωνόμαστε το τελευταίο διάστημα για το πού θα πάμε διακοπές, τι θα κάνουμε κτλ. Και κάπως με τους φίλους έχουμε χωριστεί σε ομάδες. Εσείς σε ποια ομάδα είστε? Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας στο 97 710 710, εντελώς δωρεάν στο Viber. Άλλοι λένε λοιπόν έτσι βουνό, χαλαρά που είναι και πιο δροσιά. Άλλοι λένε όμως παραλία και πάμε να τα σπάσουμε. Πείτε μου κι εσείς εννοείτε την άποψή σας, σε ποια ομάδα από αυτές

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Τύχει αγώνα, The Naxxed Pub. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3. Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Στην ETCO, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Ο ήλιος μας γεμίζει ενέργεια, αλλά οι πανάδες όχι. Νέο ανθέλιος UV Immune 400 Plus Anti-Dark Spots από τη La Roche-Posay. Προηγμένη αντιλιακή προστασία που φτάνει βαθύτερα, βοηθώντας τη μείωση των σκούρων κυλίδων και στην πρόληψη της εμφάνισής τους. Ελαφριά υφή. Ισχυρή προστασία κάθε μέρα. Προστάτευσε την επιδερμίδα σου και ανάδειξε τη λάμψη σου. Ανθέλιος UV Immune 400 Plus από τη La Roche-Posay. Διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρεία MPM Distributors Limited.
3: Wet Glam Summer Poolside Series invites you to an electrifying day party with the one and only DJ Alok at City of Dreams Mediterranean. Step into the rhythm and dance with Brazil's most iconic DJ at the island's most glamorous summer venue. Saturday, 8th of August. Book your tickets online. Wet Glam Summer Poolside Series. More at cityofdreamsmed.com.cy. Strictly 18 plus. Drink responsibly.
0: 6 με 8. Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 98.2 and 104.3.
5: The sound of summer.

Επιστρέψαμε λοιπόν, πήγαμε στην δεύτερη μας ώρα. Είμαι ο Χάρης Παπαθιωχάρης και είστε φυσικά συντονισμένοι εδώ στον Choice. Ακόμη λίγες μέρες και φεύγουμε και εμείς και πάμε διακοπούλες όπως όλος ο κόσμος. Και ερχόμαστε ανανεωμένοι τη νέα χρονιά σε νέα ώρα. Όμως όλα αυτά θα σας τα πω κάποια άλλη στιγμή. Προς το παρόν, η Τράπεζα Κύπρου εδώ στην παρέα μας. Όλοι εσείς εδώ στην αγκαλιά μου. Χρόνια πολλά να πω για ακόμη μια φορά σε εσάς που έχετε γιορτή, γενέθλια ή έχετε κάποιο άλλο λόγο να γιορτάζετε. Και φυσικά εννοείται να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε όλους τους φίλους που μου ακούνε και στέλνουν εδώ μηνυματάκι στο 97-710-710 εντελώς ωραία στο Viber, στη Χριστίνα, στη Μαρία, στην Γεωργία, στην Γλυκερία και στην Ελένη. Γεια σας κορίτσια μου και ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε με περίεργα παράξενα.

Δεν εξηγείται αλλιώς. Στην προηγούμενη ζωή μου πρέπει να ήμουν ένας μικρός ή μεγάλος πιγκουίνος. Διαβάζω εδώ ότι οι πιγκουίνοι δεν κάνουν μεγάλους και συνεχόμενους ύπνους, αλλά χιλιάδες πολύ σύντομους μικρούς υπνάκους μέσα στη μέρα, που διαρκούν μόλις λίγα δευτερόλεπτα ή πιο μερικά λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν έτσι να παραμένουν σε συνεχή εγρήγορση απέναντι στους θηρευτές, χωρίς να στερούνται εννοείται την ξεκούραση. Κάπως έτσι μάλλον πρέπει να ήμουν και εγώ στην προηγούμενη μου ζωή. Ένας μικρός πιγκουινάκος που παίρνει χιλιάδες ύπνους δευτερολέπτων μέσα στη μέρα του. Μάστρε, αν μ' ακούς, εδώ στο ραδιόφωνο δεν κοιμάμαι, να ξέρεις.

Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Είμαι σίγουρος ότι έχετε κι εσείς τσακωθεί με το έτερο σας ήμιση. Έχουν σπάσει και εσάς τα νεύρα σας μερικές φορές με το έτερο σας ήμιση. Και θέλω να σας πω για έναν καυγά ενός Ιταλού που έκανε με την σύντροφό του. Ένας 48χρονος στην Βόρεια Ιταλία αποφάσισε να περπατήσει για να ηρεμήσει. Και δεν θα πιστέψετε, περπάτησε 450 χιλιόμετρα μέσα σε μία εβδομάδα. Πόσα νεύρα είχε κι αυτός. Η ιστορία του έγινε Ελβάιρα, εντυπωσιάζοντας πάρα μα πάρα πολλούς. Παιδιά, περπάτησε 450 χιλιόμετρα για να ηρεμήσει. Δηλαδή έκανε περίπου την μισή Ιταλία με τα πόδια και δεν έχει ηρεμήσει, φαντάζομαι.

Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Waterpark για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις. Ετοιμαστείτε να ξυπνήσουμε αναμνήσεις δύο δεκαετιών. Ξαναζήστο. Μια βράδια αφιερωμένη στα καλύτερα hits των 90s και Zeros. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στο μαγευτικό Lumina Botanical Gardens στον Κόρνο. Στα Dex, ο DJ Αναγιωτός. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30. Προπόληση

0: Είναι ταξίδι στο χρόνο. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital 3.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
2: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το Κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital
3: 3. Μέχρι τις 8, Choice Rush Hour με το Χάρη Παπαθεοχάρους. Την εκπομπή Rush Hour σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Για εύκολο χαρτζιλίκι με πολλά έξτρας.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. No matter what, no matter what.

Πριν προχωρήσουμε όμως στα υπόλοιπα, θέλω να σας κάνω μια μικρή υπενθύμηση. Στο 97 717 10 εντελώς δωρεάν στο Viber. Περιμένω να δω τα μηνυματάκια σας. www.choicefmcyprus.com.cy. Μας ακούτε διαδικτυακά, αλλά και Choice FM Cyprus. Μας ακολουθείτε στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok. Ανεβάζουμε πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Σας ενημερώνουμε εννοείται για όλα τα νέα του σταθμού που θα είμαστε, τα live link μας, τα πάντα όλα. Οπότε, Choice FM Cyprus, μπαίνετε τώρα στο Instagram και μας ακολουθείτε.

Νικήτα και με εκείνα αυτά είχαμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την παρέα. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και τα λέμε και πάλι αύριο που αλλού εδώ στον Choice. Στέλνω ένα μεγάλο φίλο σε όλους. Είμαι ο Χάρης Παπαθεοχάρης και την κάνω. Φιλιά πολλά. Bye.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8. Freedom everywhere.
2: Από την πιο κοσμοπολίτικη παραλία μέχρι το πιο απομακρυσμένο χωριό, έχεις την ελευθερία να επικοινωνείς ξέχνιαστα με το αξιόπιστο δίκτυο από το νέο σου smartphone. Πάρε τώρα με Freedom το Xiaomi 17T 512 GB ή το 17T Pro 512 GB. Με 0 ευρώ αρχικά, δώρο ένα Redmi Pad 2 και συνολικό όφελος μέχρι 496 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Ζήτα, ένα με σένα.
3: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
4: This fall, Bionics Festival returns to Cyprus with Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionics.art. See you on Planet 9.
5: QSFM 98.2 and 104.3.

0: Είσαι παγωμένες τα ψυγεία, στοιχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μία λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
2: Κυριακή 26 Ιουλίου δίνουμε ραντεβού στο Φασούρι Water Park για βουτιές, παιχνίδια και το πρόγραμμα επιστροφή της Eurobank. Στο live link του Choice FM από τις 11 μέχρι τη 1 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο γνωρίζουμε το πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή που σου επιστρέφει ευρώ κάθε φορά που πληρώνεις με κάρτα Eurobank στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατέβασε το επιστροφή app σήμερα από Google Play και App Store και ξεκίνα να κερδίζεις.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Πριν λίγα χρόνια, μία παρέα γυναικών ξεκίνησε να κολυμπά, να εξερευνά και να ανακαλύπτει το βυθό. Σήμερα είναι οι Σιρήνες και σας καλούν κοντά τους. Το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 4.30 το απόγευμα στο Αρμυροπήγαδο στο Παραλίμνη. Κολυμπήστε μαζί τους προς τους πεζουνόσπηλους και πίσω ή όποια απόσταση νιώθετε εσείς άνετα. Η συμμετοχή μέτρα. Συμμετοχή 20 ευρώ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον Αντικαρκυνικό Σύνδεσμο Κύπρου και το κέντρο Αροδαφνούσα. Δεύτερο κάλεσμα των Σιρήνων. Χορηγή επικοινωνίας Click FM και Choice FM. Μέλη του ομίλου Digital Tree.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: It's only.

0: Η ώρα είναι 9. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ. Ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naked Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate. Αυτό το φθινόπωρο, το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου. Στην ΕΤΚΟ, Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree. 98.2 and 104.3. Choice.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είναι 10.
0: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Choice FM 104.3. The sound of summer. Choice FM.

0: Soy vegana. The new way is in my past.
1: And if you hear this on that, go on bend your back, go on bend your knees, baby, shake it to the max. With the DJ, please turn up the bass to the max.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είναι 11.
2: Oh my god!
3: Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.